σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 που θα.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

τη γη.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά πολίτικα.gr. Όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββάτου, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, μας ακούτε και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, αλλά και 8 με 9 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας. Το λέω γιατί έχουμε ακροατές ανάλογα με τις δικές τους τις συνήθειες που μας ακούν σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές ώρες. Είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιόφωνά σας και που και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία τη Σαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέτα Δικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρτος. Και σήμερα το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο να κερδίσουμε το χρόνο, το μοναδικό μας αντίπαλο, γιατί έχουμε τρεις προγραμματισμένους καλεσμένους μέσα στο βαρύ πρόγραμμα και την ατζέντα της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολύ πλούσια. Κυρίες και κύριοι, η θλιβερή είδηση της ημέρας έρχεται από την Βενεζουέλα, όπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες που ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Έγραφα σήμερα το πρωί, ίσως είναι λίγο σκληρή, να το πω έτσι πολύ απλά, η αναφορά, αλλά θα το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μία περίπτωση μίας μεγάλης σεισμικής δόνησης, γιατί το 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ είναι μία δόνηση που θεωρείται πολύ ισχυρή στην χώρα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, και έχουμε και την ίδια δύναμη που είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στην Ιαπωνία. Δείτε τις εικόνες, τι συνέβη στην Ιαπωνία, δεν άνοιξε μύτη, και τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι δηλαδή ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν σκοτώνει, όπως ο κεραυνός ας πούμε για παράδειγμα, σκοτώνει η κακή, η λάθος κατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι σεισμογενής, το έχω πει άπειρες φορές, το λέμε για μια ακόμα φορά, και να βγάλουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα γενικά για το πώς κτίζουμε, πώς πολεοδομούμε, πώς ρημοτομούμε, πώς εφαρμόζουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πόσο σεβόμαστε τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι αυστηρό στην Ελλάδα, όπως λένε οι μηχανικοί, και να προχωρούμε ανάλογα. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, για την οποία θα πω περισσότερα πράγματα σε λίγο. Όμως, εχθές είχαμε μία εξέλιξη και μία είδηση που δεν μπορεί να μας αφήσει έτσι ασυγκίνητους, να το πω, γιατί είχαμε μία δικαστική απόφαση που επιβάλλει μία πολύ μεγάλη ποινή σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς δισταγμό, και για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την δικηγόρο, την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, να μας πει, είναι η περίπτωση που οδηγήθηκε στο ακροατήριο ενός ανθρώπου από το χώρο της εκπαίδευσης που ασελγούσε σε ανήλικους. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να πούμε ότι είστε η δικηγόρος που υπερασπίστηκε το θύμα. Έτσι. Της ανήλικης μαθήτριας που υπερασπίστηκε το θύμα.
4: Πολύ σωστά.
3: Λοιπόν, για να πούμε λίγο την ιστορία. Έτσι, να πούμε λίγο την ιστορία.
4: Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωτοβάθμια κρίση. Το δικαστήριο έδειξε το σκληρό πρόσωπο πάνω σε αυτό το αδίκημα, το ιδιεκθέστατο που τελέθηκε εις βάρος ενός ανηλίκου παιδιού και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή και του ανθρώπου πολύ τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια επί τουλάχιστον 4 έτη. Επομένως, το δικαστήριο δεν πίστεψε τις διαστρεβλώσεις και την προσπάθεια να συσκοτιστεί πια, σε συνδυασμό ότι είχαμε και ένα ηχητικό οίκο, το οποίο προέκυπτε χωρίς αφιβολία η τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος της ανήλικης.
3: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχαμε μια ποινή η οποία στα δικαστικά χρονικά και στα νομικά ζητήματα ίσως χαρακτηρίζεται όχι συχνή, εγώ δεν θα πω σπάνια, αλλά όχι συχνή, μια ποινή κάθυρξης 17,5 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
4: Πολύ σωστά. Αυτή είναι η ποινή όπως την περιγράφεται. Πολίτες ότι από τη στιγμή που δεν βοηθάς την αλήθεια, αλλά τη συσκοτίζεις όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα σε αυτή την προσπάθειά σου να συσκοτήσεις την αλήθεια εμπλέκεις αθώους πολίτες, γιατί αυτό ήταν βασικά επιχειρήματα, δηλαδή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι άλλοι άνθρωποι στο συμβάν το καταγγελόμενο από την ανήλικη ήταν που οδήγησε σε μια τόσο αυστηρή ποινή.
3: Να αποσαφηνίσουμε εδώ ότι χθες δικάστηκε η περίπτωση η μία. Δηλαδή τα 17,5 χρόνια κάθειρξη που είχαμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις που ο δράστης κατηγορείται.
4: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει άλλες περιπτώσεις εναντίον του. Και δεν θα πάω πέρα εταίρων. Δηλαδή ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για μία συγκεκριμένη ανήλικη μαθήτρια. Μέχρι εκεί. Κάτι άλλο, σε δική μου γνώση, δεν έχει έλθει.
3: Μάλιστα, γιατί
4: δεν υπάρχουν άλλα. Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω
3: δεν εκκρεμούν
4: άλλα περιστατικά. Σε αυτό το περιστατικό, για το συγκεκριμένο θύμα, η συνολική ποινή. Και σας λέω, η ποινή διαμορφώθηκε διότι υπήρξε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά του κατηγορουμένου να επιρρύψει ευθύνη για το συμβάν σε άλλους αθώους πολίτες.
3: Μάλιστα. Τώρα,
4: σε συνδυασμό με την ιδιότητά του, αυτό επίσης που αξίζει να ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, είναι ότι αφαιρόμαστε σε ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, πέραν την ιδιότητα την οποία έφερε και τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια και με το συγκεκριμένο ανήλικο, εκείνος ήταν από πολύ ισχυρή κοινωνική, βρισκόταν σε πολύ ισχυρή κοινωνική θέση. Μάλιστα, μας είχε παρουσιάσει και στην ακροματική διαδικασία ότι θα εμφάνιζε μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια πολιτική δράση. Γενικότερα, έτσι εμφανιζόταν στην κοινωνία. Αυτό κατερρύφθη στο ακροατήριο. Επαναλαμβάνω και σε αυτά τα δικήματα η δυσκολία έγκυται ότι έχουμε το λόγο του ανηλίκου έναντι το λόγο του κατηγορουμένου. Αυτό δηλαδή είναι λίγο δυσαπόδεικτα αυτά. Όμως από τη στιγμή που εμείς εμφανίσαμε και έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα να ακουστεί το ηχητικό, όπου υπήρχε παραδοχή και ομολογία του κατηγορουμένου για την τέλεση συγκεκριμένη πράξεως, αντιλαμβάνεστε μετά ότι είχαμε πλήρη απόδειξη του αδικήματος και σε συνδυασμό με τη διάθεσή του να επιρρύψει σε αθώους την πράξη για την οποία εκείνος κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε το δικαστήριο σε μια δίκαιη και κρίση. Ήταν τα 17,5 χρόνια κάθεξη.
3: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω μια μόνο
5: κουβέντα και ως νομικός αλλά και ως μητέρα. Πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να μιλούν, να ανοίγουν τα στόματα. Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχουμε περιστατικά πολλές φορές που δεν φτάνουν στον προθάλαμο ενός δικηγορικού γραφείου και πολύ περισσότερο δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο. Διότι υπάρχει η σιωπή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχουν πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δίνουν την επιλογή του να γνωστοποιήσεις μια τέτοια αξιόπινη πράξη προς τα έξω.
3: Έπεσε η γραμμή μας, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε, ακούμε την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη. Είναι δικηγόρος υπεράσπισης της ανήλικης, να το κάνω λίγο ξανά λίγο πιο συνοπτικά και να το κλείσουμε αμέσως μετά, που επί της ουσίας βιάστηκε από τον καταδικασμένο πλέον εκπαιδευτικό, ο οποίος με 17,5 χρόνια στην πλάτη ποινή φυλάκισης θα πορευτεί. Κυρία Παναγιωτάκη, θα πάει φυλακή τώρα ο κατηγορούμενος?
4: Αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό που αξίζει σε συνδυασμό με αυτά που είπατε προηγουμένως να πούμε είναι ότι στο πέρας της διαδικασίας μίλησα με την ανήλικη. Μου είπε το παιδί, με ευχαρίστησε σαφώς, αλλά αυτό που εγώ σε μένα εντυπώθηκε είναι ότι ο παιδί μου λέει, είναι για μένα μία μορφή λύτρωσης. Μπορεί πάντα να κουβαλάω και να έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την οποία έζησα, αλλά όμως η δικαίωση και η ποινή που το επιβλήθηκε και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η δικαιοσύνη την όλη υπόθεση, το παιδί ανακουφίστηκε μέσα του και είναι μία μορφή ίασης της πληγής και θα πρέπει να αντιληφθούν και οι γονείς ότι είναι ένας υγιής τρόπος να προσφύγουμε και να ζητήσουμε στη δικαιοσύνη βοήθεια. Το παιδί κατά ένα μέρος δεν επουλώνεται φυσικά τα ψυχικά τραύματα, αλλάζει η προσωπικότητα του ατόμου μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, όμως είναι μια μορφή ανακούφισης που σίγουρα και μια μορφή εκτόνωσης και δεν μεταβάλλεται σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέμε να βρίσκουν το θάρρος, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πολύ υψηλού ηθικού φρονήματος και έχουν και νομικές γνώσεις και είναι και εκείνοι γονείς και πολύ καλοί νομικοί και στέκονται σε τέτοια περιστατικά με μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και σε μια τέτοια ποινή.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Παναγιωτάκη.
4: Ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας. Παίρνουμε μουσική ανάσα, ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον χρόνο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής πηξίδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με χαρά τον καθηγητή Αριστίδη Τσατσάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για το επιστημονικό έργο που έχει επιδείξει και βεβαίως μία επί της ουσίας αναγνώριση για την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία και την προσφορά στην κοινωνία. Κύριε Τσατσάκη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες πάλι να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, την πηξίδα. Εγώ με χαρά βλέπω την αγωνία σου για τα θέματα, τα γενικότερα της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η μικρή κοινωνία του Ηρακλείου. Μου φαίνεται λίγο τώρα δύσκολο για μένα να μιλήσω για τα θέματα τα οποία θέλεις, διότι πώς να πω, δεν είναι και πολύ όμορφο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, για αυτά που έχει κάνει. Απλά υπήρχε αυτή
0: ωστόσο
1: η
0: ανακοίνωση. Ωστόσο, αυτό θέλω να πω. Κάποιος πρέπει να τα πει, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση και αναγνώριση. Και ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, να το πω έτσι πολύ απλά, και που φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τόσα πολλά χρόνια, διότι υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικές διακρίσεις και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και με αποτελέσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς, αυτά καθεαυτά, να το πω έτσι, σε επίπεδο καθημερινότητας, κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδρομή δεν έχει πάει τζάμπα, να το πω έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, Κώστα μου, φυσικά δεν έχει πάει τζάμπα και αυτά τα οποία με απλά λόγια τώρα να σας πω προτείνω στην επιστημονική κοινότητα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και όχι μόνο, αλλά αναδεικνύουν για ποιο λόγο έχουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πολλαπλά σημερινά προβλήματα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καλά, οι κοινωνίες με τα οικονομικά προβλήματα έχουν άλλα λίγο διαφορετικά, αλλά στη σύγχρονη, ας πούμε, Ευρώπη και στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας έχουμε μια σειρά από προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τα έχει δημιουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη πρόοδος της επιστήμης, που ολισθά, μην κατορθώνοντας να αξιολογήσει όλες τις πλευρές αυτών των νέων καινοτομιών και προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το αντίκτυπο το οποίο αυτές δημιουργούν στην κοινωνία να είναι όχι καλό πάντα και να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι. Γιατί έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτά που είπα παραπάνω. Αλλά και όχι μόνο, η αποξένωση και τα άλλα προβλήματα τα οποία είσαι να δείξει εσύ πολλές φορές με διάφορες κοινοποιήσεις που κάνεις και με τα άρθρα σου κλπ. Τέλος πάντων, επειδή η αφορμή για όλα αυτά, για τη σημερινή συζήτηση έγινε λόγω των ανακοινώσεων αυτών που κάνουν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων, που φαίνονται σε ένα δημοσίευμα που έχει βγει, ας πούμε, και παρουσιάζει το έργο μου τουλάχιστον στην συνειδικότητα της φαρμακολογίας, τοξικολογίας και σε όλα τα τα ειδικότερα πεδία της τοξικολογίας και το παρουσιάζει σαν, παρουσιάζεται όχι μόνο σαν πρωτοπόρο, αλλά να είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο και φυσικά συνολικά για όλα τα ερευνητικά πεδία να καταλαμβάνω την πρώτη θέση, ας πούμε, στο, σε ό,τι αφορά τα, τις αναφορές, τα, τους, τους δείχτες που είναι συνολικούς δείχτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία, ας πούμε, 5-10 χρόνια, ας πούμε, και δεν είναι καινούριο. Έτσι. Εγώ κατάφερα μέσω των ιδεών που είχα πάνω στα γενικότερα θέματα της επιστήμης να επιβάλλω διάφορες απόψεις, να τις κατά κάποιο τρόπο να τις αποδείξω με πρωτόκολλα και με πειραματικά δεδομένα, και αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν περισσότερο με κριτική πάνω στην, στον τρόπο που αξιολογεί η επιστήμη και ειδικότερα οι δικές μου επιστήμες διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνων κλπ. Το κεντρικότερο, ας πούμε, το κεντρικότερο κομμάτι όλων αυτών των, των ερευνών ήταν και είναι ακόμα ότι η ζωή μας είναι, έχει μια πολυπλοκότητα και η σύγχρονη ζωή μετά από τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια έχει μια μεγάλη επίδραση από αυτά τα νέα προϊόντα και τις, ειδικότερα τα προϊόντα που είναι συνθετικά και έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε, όλο το lifestyle μας που έχει να κάνει με την διατροφή, με τα συντηρητικά, με τα cosmetics, αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και με τη μόλυνση του γενικότερα του περιβάλλοντος, αλλά και με μεγαλύτερα θέματα σε συνδυασμό, όπως είναι η τεχνολογία 5G και άλλες τεχνολογίες που έχουν δημιουργήσει μια συνδυαστική, πολλαπλή και σε χαμηλές, ας πούμε, δόσεις, δηλαδή σε δόσεις που θεωρούμε ασφαλείς, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, των αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα υγείας τα οποία αναφαίνονται και αναδεικνύονται από την έξαρση που έχουν οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα, παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα μεγάλο, έχουμε μια μακροζωία, αυτή η μακροζωία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι υγιής μακροζωία, ας πούμε. Και αυτό είναι και το σε ένα βαθμό και το θέμα του πρόσφατου βιβλίου το οποίο έχει βγει στην ελληνική και είναι ένα μέρος από ξένα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά στρατηγικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι

0: Ναι, και πέστε μου Κώστα και συνεχίζω εγώ.
1: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι καταρχήν έχω αρκετά μηνύματα που φτάνουν, που βάζουν διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πέραν της μακροζωίας, που βεβαίως είναι ένα ζητούμενο σήμερα και έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο και το προσδόκιμο, έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτάσεις στα 85, τα 90, τα 100. Πώς είσαι όταν θα είσαι στα 85, στα 80. Διότι εάν στα 80 σου αναπνές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις υπόλοιπες λειτουργίες, τις βασικές λειτουργίες, συγγνώμη που θα το πω, έχω αμφιβολία αν πρέπει να είσαι στα 80 στη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και η δική σας επιστήμη και η δική σας συμβολή πάνω σε αυτά τα θέματα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό που προκύπτει τώρα από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι ο κόσμος θα ήθελε να σας ακούσει σε μια εκπομπή τις επόμενες μέρες εδώ που θα την αφιερώσουμε συνολικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια μονοθεματική πηξίδα, να το πω, χωρίς την πίεση του χρόνου που υπάρχει από το τηλέφωνο. Και θα συγκεντρώσω και πολλά ερωτήματα που θα στείλει ο κόσμος, που ήδη έχει αρχίσει και στέλνει ερωτήματα για το πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ρωτάνε οι περισσότεροι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που εσείς είστε ο άνθρωπος που μπορεί και να το εξηγήσει και να το αναλύσει και να συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιστημονικού σας έργου και της διαδρομής σας έχει βασιστεί πάνω σε αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που, έχοντας κάνει παρέα μαζί σας και το λέω δημόσια, με έχετε αποτρέψει να καταναλώνω κάποια προϊόντα, θα τα πούμε βεβαίως στον αέρα, τα οποία όσες φορές ήρθα σπίτι σας δεν τα συνάντησα ποτέ και όσες φορές κάναμε παρέα δεν σας είδα ποτέ να τα καταναλώνετε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, δεν είναι η ώρα να πούμε τι είναι αυτά και ποια είναι αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσά μας. Όμως εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε το τι, το πώς, το μη και το πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά. Πάνω σε αυτό θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει έτσι διαδραστικότητα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Ο επίλογος που θέλω να βάλω είναι για να πετύχεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει το μυαλό να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς ας πούμε συνείδηση και τη θέληση ότι θα πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά συνταγή που να είναι για όλους. Οι συνταγές, οι προτάσεις και οι συμβουλές είναι εξατομικευμένες και καθένας θα πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο με τον τρόπο που ζει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό, διότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα τα οποία σε καθένα, τα οποία δεν γίνονται με κανένα τρόπο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα που τα αλλάζουν. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης στον επίλογο να προσθέσω ότι πολλές φορές συζητάμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, είναι όμως πολύ πιο μικρής συνολικής επίδρασης από κάποια άλλα τα οποία είναι τεράστια και τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχόμαστε ας πούμε χωρίς ή μπαίνουμε πάνω σε αυτά χωρίς κανείς να μας τα επιβάλλει. Και αυτά βέβαια είναι, να πω μερικά πάρα πολύ απλά ας πούμε, το περιβάλλον δίπλα όταν ας πούμε είναι γεμάτο σκουπίδια και το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργεί και άλλα προβλήματα ας πούμε στην ψυχολογία μας, αλλά και το η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλο βαθμό, είτε η κατανάλωση άλλων ουσιών ή το πολύ φαγητό το βράδυ ενώ θέλουμε να κοιμηθούμε νωρίς, ή ο κακός ύπνος ή πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, ή το καθισιό στην τηλεόραση για να βλέπουμε τους αγώνες χωρίς να φροντίζουμε να έχουμε μια συνεχή καθημερινά κίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα όπως αυτά που θέλετε να πούμε τώρα για

0: την αποφυγή κάποιων προϊόντων κλπ. Που βέβαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνολικά σε μακρά χρονική διάρκεια. Ενώ κάποια άλλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε εντελώς χωρίς.
1: Ραντεβού στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Διακοπή, ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο και προσδεθείτε γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω από τα σύννεφα.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον Σεμπάστιαν Πιπιλής που είναι μαζί μου εδώ, δίπλα μου, κυβερνήτης, εκπαιδευτής αεροσκαφών, για την πολιτική αεροπορία μιλάμε πάντα, με εμπειρία στο χώρο του aviation, σε μια χρονική στιγμή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων, των αποτελεσμάτων μάλλον σωστότερα, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, και μπαίνουμε στην περίοδο επιλογής, μιας κρίσιμης επιλογής, ουσιαστικής επιλογής από τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο τους για το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα από την δουλειά που θα διαλέξουν να κάνουν. Και μία από τις επιλογές μπορεί να είναι και αυτή. Δηλαδή να αποκτήσουν την πουλάδα, θα το πω έτσι πολύ απλά, και να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, είτε ως συγκυβερνήτες αρχικά, είτε ως κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο κύριος Σεμπάστιαν Πιπιλής είναι ο αρχιεκπαιδευτής του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον Κρητικό ΑΕΤΟ ότι είναι μία από τις παλιότερες και τις πιο σημαντικές σχολές πιλότων πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, και έχουμε τη χαρά εδώ να την έχουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχουμε και πολλούς νέους και νέες που έρχονται να σπουδάσουν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κύριε Πιπιλής, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και εκ μέρους του Κρητικού ΑΕΤΟΥ ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, γίνε πιλότος, θα βάλω εγώ ένα κεντρικό θέμα και θα σας δώσω το λόγο να ξεκινήσετε να μας τα λέτε εσείς.
1: Είναι για αρχή, είναι ένα φοβερό επάγγελμα, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους νέους. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις πιλότος, καθώς εγώ έχω ξεκινήσει από τα 24 μου να γίνω πιλότος. Είναι ένα φοβερό επάγγελμα, ποτέ όμως δεν είναι αργά, και είναι απαιτητικό, αλλά ανταμείβεται πάρα πολύ καλά με το χρόνο. Θέλει σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να μιλήσω ότι όντως ανταμείβεται με θέμα χρόνου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει ένας νέος ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλει να μπει στο χώρο του aviation, της αεροπορίας?
1: Σίγουρα θέλει πάθος, θέλει θέληση. Δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις που αρμόζει κάποιος να έχει. Είναι επίσης και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι να είσαι ευγενικός, να δουλεύεις σε ομάδα, ομαδικό πνεύμα να κυριεύεται στον υποψήφιο χειριστή αεροσκαφών, και οι γνώσεις στα αγγλικά. Καθώς και τα ψυχομετρικά, η ψυχολογία του κιόλας, γιατί περνάνε πάρα πολλοί χειριστές και ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά και πριν και την εισαγωγή του σε μια σχολή πιλότων. Σίγουρα τα soft skills που λέμε εμείς οι πιλότοι, πέρα τα τεχνικά, είναι ο χαρακτήρας κυρίως. Που πρέπει να είναι ευγενικός και να διακατέρχεται από το πνεύμα ομαδικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών? Δηλαδή, εάν ο Δημήτρης, εγώ, έρθουμε σήμερα και αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, όχι ερασιτέχνες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες πιλότους. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, τη βασική εκπαίδευση, να πάρουμε την πουλάδα σας δηλαδή, και μετά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο type, στον τύπο του type rating, στον τύπο του αεροσκάφου που απαιτάς, γιατί άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Airbus 320, άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Boeing 737, άλλη θέλει ένα, ξέρω εγώ, ελικοφόρο ATR, και πάει λέγοντας.
1: Σωστά, ναι. Κάθε σχολή πιλότων παρέχει τη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι περίπου από, ξεκινάει από 12 με 16 μήνες. Είναι ανάλογο την επίδοση, απόδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά και οι άλλοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Υπήρχε καιρικές συνθήκες κατά την πρώτη φάση, ας πούμε, της εκπαίδευσης. Μπορεί, ας πούμε, να δυσχερώνουν το πτυτικό έργο, να μην μπορεί να πετάξει, ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε πρέπει να υπάρχει και αρκετή υπομονή και επιμονή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε σε όλες τις σχολές, αλλά κυρίως και το κρατικό ΑΕΤΟ, σε 12 με 14 μήνες μπορεί να έχει πάρει το επαγγελματικό το πτυχίο. Το επαγγελματικό πτυχίο που λέμε εμείς στα αγγλικά είναι το CPL, το Commercial Pilot License, χωρίς όμως την εξειδίκευση του τύπου. Οι περισσότερες σχολές κατά 95-98% δεν παρέχουν την εξειδίκευση του τύπου, η οποία παρέχεται συνήθως από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες ή επίσης μπορεί να πάρθει και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Που μιλάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1-1,5 μήνα επιπλέον εκπαίδευση στον τύπο, αν είναι ένα Airbus 320, ένα Boeing 737 ή ένα ATR 72-42.
0: Να ρωτήσω, ο χώρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει ανάγκη, λείπουν πιλότοι από την αγορά. Το λέω και επιπυλής, γιατί εγώ θυμάμαι την εποχή που πήγαινα σχολείο και τελείωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πολύ ακριβό για να σπουδάσεις, έπρεπε να πας μόνο στο εξωτερικό. Άρα εδώ μιλάμε ότι προϋπόθεται μια μικρή περιουσία για την οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες αναμφίβολη εξέλιξη επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι τότε υπήρχε μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, κακά τα ψέματα, και έπρεπε ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό.
1: Ναι. Ισχύει. Παλιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια και όλες έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να γίνουμε πιλότοι ακόμα και εδώ εντός της Ελλάδας, σε διάφορες σχολές πιλότων, αλλά όπως είπατε και στην Κρήτη, στο κριτικό ετό, που μπορούμε να παρέχουμε ό,τι βασική εκπαίδευση, τα πάντα, και μπορεί εύκολα κάποιος να γίνει και πιλότος και χειριστής αεροσκαφών εδώ πέρα στην Ελλάδα από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Γιατί πλέον στην πολιτική αεροπορία και στον ελλαδικό χώρο έχουμε αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και θα ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και έναν πιλότο εκπαιδευόμενο που είναι φρέσκος, που έχει τελειώσει τώρα, που μπορούν να βοηθήσουν επίσης να πάρει τα επιπλέον τα διπλώματα που θα μπορούσε να χρειαστεί. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να αλεχθεί πιλότος αν πετάει επιβάτες. Υπάρχει και πιλότος εμπορευμάτων, να μεταφέρει εμπορεύματα, να μεταφέρει επίσης VIP επιβάτες ή να κάνει αεροτάξη ή επίσης και να είναι ασθενοφόρα αεροδιακομιδή. Οπότε υπάρχει το να είμαι πιλότος μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά και αυτό είναι και το καλό σε αυτό το χώρο, γιατί καθώς αναζητούμε χιλιάδες πιλότους ετησίως και στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα.
0: Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για ένα παιδί, για ένα νέο, και όχι μόνο βέβαια, που θέλει να έρθει στη σχολή, από τη συγκράτησα είναι η καλή γνώση των αγγλικών, λογικό, το ακούω, τα ψυχομετρικά που πρέπει να περάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα, τι είναι τα ψυχομετρικά, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια αντίληψη και να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ο πολλής κόσμος όμως που μας ακούει απ' έξω θα σου πει τι είναι τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Συνήθως όταν ένας εκπαιδευόμενος τελειώνει και αποκτά τα πτυχία και θέλει να μπει σε κάποια αεροπορική εταιρεία, περνάει από κάποια τεστ. Όπως είναι αυτά που έχουμε πει, τα ψυχομετρικά. Δηλαδή είναι κάποια τεστ όχι μόνο γνώσεων, αλλά ερωτήσεις που ρωτάνε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αν θέλω να συνεχίσω ή ακούω φωνές π.χ. Είναι μια τυπική ερώτηση, ας πούμε, που ρωτάνε κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και εκεί που βγάζουμε κυρίως και το τεστ υγείας που κάνουμε εμείς οι πιλότοι, περνάμε αυτά τα ψυχομετρικά, κάποιες ερωτήσεις, 100-150 ερωτήσεις που ρωτάνε.
0: Δώστε μας μια χαρακτηριστική ερώτηση που μπορεί να είναι μέσα σε αυτή.
1: Μια χαρακτηριστική ερώτηση είναι ακούω φωνές, ακούς φωνές μόνο σου π.χ. Ναι. Ή αυτά κάπου τέσσερις ερωτήσεις.
0: Τέτοιου τύπου ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν μετά ασκήσεις που πρέπει προσανατολισμού πρέπει να κάνουμε.
0: Από πού είναι η Ανατολή,
1: αυτό.
0: Πού ναι. Νομίζεις ότι είναι ο Μωράς και πάει λέγοντας.
1: Χωρίς απαραίτητες γνώσεις αεροσκαφών ή οτιδήποτε, απλά γενικές γνώσεις.
0: Ναι. Φαντάζομαι μια ερώτηση ότι εάν βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κοιτάζεις προς την Δία, προσδιορίσέ μου πού είναι η Ανατολή και πού ο Νότος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Αυτό. Να έχεις δηλαδή την αίσθηση του χώρου.
1: Σωστά.
0: Και φαντάζομαι και του χρόνου αντίστοιχα κλπ. Υπάρχει κάποιο μάθημα που αν ένα παιδί στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα ήταν αδύναμος, θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μαθηματικά και φυσική είναι προϋπόθεση.
1: Είναι προϋπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει τόσο καλά. Δηλαδή, μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα πολλών χειριστών αυτή τη στιγμή που πετάνε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά ή στα φυσική. Παρ' όλα αυτά, πετάνε αυτή τη στιγμή, είναι συγκυβερνήτες, είναι και κυβερνήτες και έχουν περάσει αυτά τα ψυχομετρικά, τα τεστ γνώσεων και πετάνε αυτή τη στιγμή.
0: Τι άλλα μαθήματα κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα του επαγγελματικού του πιλότου? Εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που είναι μέσα στο αεροπλάνο, τα θεωρητικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ποια είναι?
1: Αυτή τη στιγμή τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο εκπαιδευόμενος περνάει από 13 θεωρητικά μαθήματα, τα οποία το ένα από αυτό είναι και αρχές πτυτικής θεωρίας. Παραδείγματος χάρη πώς πετάει ένα αεροσκάφος ή βασικές γνώσεις, ας πούμε, η άνωση. Τι είναι η άνωση, ας πούμε, για το αεροσκάφος. Μετά είναι αρχές θεωρίας μηχανικής, ας πούμε, για κάθε είδος αεροσκάφους, είτε είναι προπέλα, είτε είναι ο κινητήρας, πώς δουλεύει, πώς λειτουργούν αυτοί. Επίσης, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αεροπορική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ο ένας χειριστής πιλότος στο αεροπλάνο όταν πετάει, ποια είναι το νομοθετικά πλαίσιο που μπορεί να ακολουθήσει. Επίσης, μετά η ραδιοτηλεφωνία, που απαρτίζεται από τα VFR λεγόμενα και το IFR, που πρέπει να έχει γνώσεις πώς να επικοινωνεί μέσα σε έναν στο ασύρματο. Αυτές είναι και από τα λίγα, πούμε, τα μαθήματα. Γενικά είναι 13 μαθήματα, όλα στα αγγλικά, τα οποία πρέπει ο εκπαιδευόμενος να περάσει για να μπορεί να έχει πάρει και το CPL πτυχίο, το Commercial Pilot License.
0: Έρχομαι στην διάσταση των πρακτικών πλέον μαθημάτων. Δηλαδή, μας είπατε τι κάνει στην τάξη ο μαθητής. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει όταν μπαίνει στο αεροπλάνο.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με την ημέρα στην οποία πετάει. Συνήθως αυτό που κάνει είναι το λεγόμενο το pre-flight inspection μιας καθημερινής μέρας πτήσης. Ελέγχει το αεροπλάνο, ελέγχει τα χαρτιά ότι όλα είναι εντάξει, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο και σιγά σιγά βάζει μπροστά, που λέμε, και κάνει την εκκίνηση. Παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τον πύργο ελέγχου για να κάνει την εκκίνηση και την τροχοδρόμηση.
0: Μετά από πόσα μαθήματα το solo flight, δηλαδή μια πτήση μόνος του?
1: Συνήθως είναι 13 με 14 μαθήματα, πτητικές ώρες πάντα μιλάμε, γίνεται το πρώτο του solo. Η πρώτη του πτήση μόνος, κάθεται μόνος στο αεροπλάνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που είναι κάτω στο έδαφος.
0: Τώρα, θα κάνω την ερώτηση την κλασική. Υπάρχουν αρκετές σχολές στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να σπουδάσει πιλότος, να γίνει πιλότος. Γιατί να επιλέξουμε τον κριτικό αετό?
1: Ο κριτικός αετός είναι πρώτα απ' όλα από τις πιο παλιές σχολές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης είναι οι γνώσεις που παρέχονται από τους ίδιους εκπαιδευτές αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φυσικά έχει αποφοιτήσει από σχολεία έξω της Αγγλίας, οπότε έχει φέρει όλες τις γνώσεις, αρχικές γνώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο και κυρίως εδώ στην Κρήτη, και μπορεί να εκπαιδεύσει άρτια πάνω σε αυτό το κομμάτι με τις γνώσεις που έχει. Και φυσικά οι εκπαιδευτές που έχουμε έχουν το background πολεμικής αλλά και πολιτικής αεροπορίας. Και φυσικά η σχολή αυτή τη στιγμή, τώρα ο κριτικός αετός, από τα πιο ωραία πράγματα που έχει είναι το οικογενειακό κλίμα, που κάθε εκπαιδευόμενος αλλά και εκπαιδευτής και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος νιώθει σαν οικογένεια και δεν είναι απλά ένα νούμερο εκεί πέρα, είναι με το όνομά του, αποκαλείται με το όνομά του και όλοι έχουν μια αξία, και ακόμα και για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή υπάρχει χαρά και θέληση να ακολουθήσει, να κάνει το έργο του, να φέρει πέρα το έργο του.
0: Πείτε μου κάτι, κλείνοντας την σημερινή μας κουβέντα, τελειώνοντας, κάποιος πιλότος πόσο εύκολα θα βρει δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο, στον κλάδο, και τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας χειριστής, ξεκινώντας από τη θέση που βρίσκεται δεξιά στο πιλωτήριο, δηλαδή τη θέση του συγκυβερνήτη?
1: Αυτή τη στιγμή κατά 95-96% όλοι οι απόφοιτοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μια δεξιά θέση σε ένα πιλωτήριο. Είτε είναι ένας ATR turboprop, είτε είναι ενός Airbus 320 ή ένα Boeing 737. Αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πάρα πολλούς συγκυβερνήτες, αλλά και πιλότους κυριότερα. Οπότε, ακόμα και η Boeing με τα στατιστικά που έχει βγάζει κάθε χρόνο, θέλουν πάρα πολλούς χειριστές αεροσκαφών. Η θέση του συγκυβερνήτη βέβαια είναι αρκετά δύσκολη στην αρχή, γιατί απαιτούνται πάρα πολλά εφόδια, γνώσεις, δουλειά, υποπίεση, και αυτά είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνει και ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, και αυτό αξίζει φυσικά να το περάσει, γιατί αυτό θα ανταμυφθεί σίγουρα και με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να είστε σίγουροι, σίγουρα, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόνο χρειαζόμαστε πάνω από 1000 συγκυβερνήτες σε κάθε αεροπορική εταιρεία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εύχομαι καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις, και εύχομαι όλοι όσοι αναζητούν το όνειρο μέσα από αυτή τη δουλειά να έρθουν να σας βρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κριτικός αετός 25 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να ζήσουμε μαζί και τα γενέθλια της σχολής, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, βλέποντας ανθρώπους που πλέον ξεκίνησαν ως απλοί επισκέπτες της σχολής, έγιναν μαθητές και σήμερα είναι κυβερνήτες και εκπαιδευτές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Και να πω ότι δικαίως ο κριτικός αετός, από την εικόνα που έχω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαθητές, σπουδαστές από 12, 14, 15, 16 χώρες που έχουν περάσει ή που βρίσκονται εδώ και σπουδάζουν στον κριτικό αετό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος και με την ΕΖΑ. Έτσι, να πούμε μια κουβέντα για την ΕΖΑ. Τι είναι η ΕΖΑ?
1: Σωστά. Έχουμε αρκετούς μαθητές από κάθε χώρα. Κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όγκος είναι από τη Γαλλία. Καθώς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΑ, είναι μια γαλλική σχολή, η οποία κάθε χρόνο και ανά εξάμηνο φέρνει μαθητές με τους οποίους έχουμε ενασχόληση στο ποιητικό έργο, και κάνουν κάποια bachelor degree, πτυχία πίσω στη Γαλλία, και φέρνουμε και τους εκπαιδεύουμε εδώ πέρα ως χειριστές και ξαναεπιστρέψουν πίσω στη Γαλλία και συνεχίζουν το κομμάτι το αεροπορικό, και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά κάπου στο χώρο της Γαλλίας.
0: Είναι εύσημα αυτό να συνεργάζεται μια ελληνική σχολή με μια τόσο μεγάλη γαλλική, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, και όχι μόνο με τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άλλα συμβόλαια από τις αραβικές χώρες και από την Ινδία, καθώς πάρα πολλοί σπουδαστές ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο μας, και φυσικά τους προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε και να γίνουν χειριστές. Και επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα αεροσκάφη, έχουμε εντάξει ένα καινούριο αεροσκάφος, και στο μέλλον να συν δύο άλλα αεροσκάφη για πιο εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλές πτήσεις, καλές προσγειώσεις.
1: Ευχαριστώ. Καλή
0: πολύ. Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας, στις 12 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, politica.gr, στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Dirt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.
7: Είναι τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να πω τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 87 32 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Delta 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Ακούστικα 898 στο FM.

ψυχές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

το λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixel Axe στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Axe, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Service.
4: Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών

0: αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: Dirty. Είναι 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώμα. Είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκη.
4: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

ευκαιρία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δύο κουβέντες, δύο αγγίγματα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια.

Μια αλήθεια γυμνή έφτιαξε η σιωπή τον ήχο, και ο ήχος

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.